Oliver, μπήσε τα βιαχαλή καμαία ήλου. Ζουλιάνα Μπόραβον, Μπριαράτιο Δελάν. Καλή και σπάς, σπίκο χαρκρινάουα, χάρτον, πάντα και εποχώσει η δεπιμήνη.

0: Oliver.
1: Μπίσω τα μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνο που έλα πω. Μπριαράτιο δελάν. Καλέ και σπάς, σπίκο χαλέκρινάμα. Χάρτομ, όντα και εφαχώσει η δεπιμήνη.